0: ξεφωγήσει πόνσο η μία τη Απόστολη του, ει Πέτρο Παύλο, Δόμιο Σάντη. Κοά προκομμερσίων επεκατόρουμ. Πέτρο Παύλο. Η επεκατόρουμ. Προ λιβερτάτε εδεξαλτασίνε σαν κτεμά τη Εκκλήση. Πρέτσι σε φούνι ο μυστερικό στο βενίου εξάουδη. Περέβρε εν Κρίστο Ντόμιν Νόστρουμ. Σαν τε Μικαέλ Αρκάντζηρε δε φαίνεται ω Ιμπέλιο κόντρα νεκουίσεν ει ίδε διαβόλη. Έστω πρεσιούν υπερέδι λίδεο, σούπριτσε δε πρεκάμ, του κουερπίνσε μιλήσε σε ρέι σατανάμ, αλλιώς και σπίρι του μαλήνου. Και ότι πρεσιούν είναι ανημάρων περβαγάντων, ημούν το διβίνα βιζητούτε, νυφέρουν δε τρούδε, αμήν. Κορίε σακρατήσιμου,
1: μη σερένοβι.
0: Κορίε σακρατήσιμου,
1: μη σερένοβι.
0: Κορίε σακρατήσιμου,
1: μη σερένοβι.
0: Δούλσε μάδρε νότε αλέχε, του βίστα μήνω απάρτε, δεν κορμίγω από τόδα σπάρτε, συνούν κασόλο με δέχε. Για και να προτέχε τάντο που βουζαδίρα μάδρη. Άσκεν τον Παδί και Λίγο του Ιησού Σάντο. Αμήν. Η Βίβα Κρίστο Ρέι!